ακόμα τέχνη που λέμε, λέμε, τα λέμε Παναγία, Παναγία το πράγμα. Δεν είναι κεφάλια.

κατά δουλειά θα έχω το μηχάνημα για τάκο. Σιγά να μην δουλειά θα έχω το μηχάνημα για τάκο. 25,5 κιλά. Χριστό. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, πέρα από τα άλλες αρετές του, δηλαδή το ότι με τα νική την πρόσωψη, το ότι τα κουμπιά τα κουνά, προσπαθεί να μην σμπόσει και μετά από τόσα χρόνια, όχι, δεν είναι σαν να προσπαθεί να γυρίσει την πιέλα πάνω στο στρόπαλο με κουζινέτα. Λοιπόν, τι να σου λέω, Χρυσό, η λήξη του δυνατόραση του, ποιο είναι το βατάγια του, τα 300 βατάγια που βάζει. Να σου πω με το αντένατσιό μου, το ότι προσπαθώ να το ξεγελάσω από 1500 βατάγια μέχρι του 30 πάνω, με την ξένη τώρα, την κυρία. Να δω ένα σημείο που το αντένατσιό μου δεν θα μου συντονίσει και μιλάμε και σε χρόνο μηδέν, σε χρόνο μηδέν, Χρυσό. Μιλάμε ένα πράγμα φοβερό και όχι μόνο αυτό. Αν πατήσει μια φορά, ξέρω εγώ, στου 7 μεγάκικου, δηλαδή στην πάντα των 40 μέτρων, να σου δίνει μια φορά, σε έτσι. Και μετά του βάλει οτιδήποτε φορτίο και οτιδήποτε δωρεάν, έχει μείνει σε αυτό, και χωρί να ξαναπατήσει το κουμπάκι, και πάλι του δίνει μόνο το μέτρο, να πατήσει το πρέμ, κάνει μια κράου να πούμε, γυρίζει βελόνα και μηδενίζει. Και άμα το δει τώρα τι πράγμα είναι αυτό, θέλω να μου πει 25,5 κιλά σου λέει.

ξέρουν δεν θα. Άμα μπει εκεί στο, στα site και διαβάσει εκεί για τα άτομα που τα έχουν και δεν έχουν πάρει ένα σωρό μηχανήματα από τότε και δεν τα έχουν πολύ σημαντική πρόδεκτη βέβαια κανονικά έτσι, ό,τι έχει το δικό σου. Δεν μόνο απλά θυμίζεται για την ποιότητα κατασκευή, θεωρώ το καλύτερο μοντέλο που έχει βγάλει η εταιρεία αυτή. Γράφει από ξυπλακέτε όλε, από ψυγάδε δεν υπάρχουν, δεν ποτέ δεν έχει βγάλει μηχανήματα από ψυγάδε. Το μόνο να δείτε το φανατικό και την προφανασία του είναι το λογικό του πέφτα. Μου λέει το τι δεν έχει μηχάνημα με δεύτερο, με κάποια σωροδομήτα. Είναι κάτι φοβερό, Χρήστο, δεν σου λέω τίποτα. Υπότιτλοι ότι ο δεύτερο δεχτή επειδή είναι δεύτερο δεν είναι. Δεν παίρνει από τον πρώτο δεχτή, όπως είναι τα επόμενα μηχανήματα, όμως η μονάδα πίσω που κουμπώνει, ολόκληρο μόντουλα, η μονάδα, πίσω ξεχωριστή, που σημαίνει ότι ο δεύτερος δεχτής, όταν θέλει, είναι παντελώς ξεχωριστό, δηλαδή είναι μέτρο από τον δεχτή. Δηλαδή μιλάμε σήμερα εδώ πέρα που μιλάμε και πας στα μεσαία κάτω να δούμε και ακούς κανονικότατα.

Velux Delta. Θα αποδεικνύουμε το όργανο το μεγάλο, να ξαναβάλει το μισθό, το τοκάλι το ψυχείο, το τοκάλι το όργανο, το ψυχείο το δέντρο, το ψυχείο το δέντρο, το ψυχείο το δέντρο. Έβγαζε και το όργανο, γίνεται και με το δικό σου. Έβγαζε και το απλό, σε έκδοση 100 βατ, το οποίο δεν είχε πάνω τη CXO, δεν είχε πάνω τα φίλτρα όλα και δεν είχε τη δεύτερη μονάδα τη μόνη του Σάμπερ Σίβερ. Δηλαδή ήταν κάτι περίπου σαν κάποιο μηχάνημα που έχει τώρα. Κατάλαβε. Με το δέντρο κάτι τώρα ήταν φορτωμένο, ήταν 200 βατ, είναι 200 βατ, γιατί έχει το CXO επάνω σε όλα τα φίλτρα και έχει και τη μονάδα τη μόνη του επάνω που το κάνει το δεύτερο δέχτη παντελώ ξεχωριστό. Είναι σαν να έχει ένα δεύτερο σκάνδαλο, παιδί μου, είναι δεύτερο δέχτη. Αλλά παντελώ ανεξάρτητο, καμία σχέση με το πρώτο.

κάνουν τέτοιες. Όχι, όχι, καμία σχέση με το Χιλιάρη. Δεν είναι Μάικ Πάπα, ούτε Μάρκ Βε, ούτε Φιλτ. Καμία σχέση με τα μηχανήματα αυτά. Καμία απολύτως σχέση, έτσι, μόνο το όνομα. Μόνο ο τύπος είναι ίδιος. Είναι ένα μοντέλο πριν από αυτό, έτσι. Ένα μοντέλο, σου είπατε, το όνομα του Τιβελούνα, το μεγάλο όνομα του Τιβελούνα. Δεν έχει μαράκια τότε. Μόνο το παραγωγό το πρόγραμμα. Το θέλει μέσα. Είναι καμία σχέση.

πόσο έχουν, 6 γύρω την μέρα, πόσο γίνεται, πόσο είναι η πατρίδα. Βάζουν τα χιλιάρια τα άλλα. Εμένα από το Σύριο Ελλάδο είναι τα κομμάτια τα τελευταία. Την πατρίδα. Είχε αφισόρ, είχε αφισόρ με αυτό το μηχάνημα, μα πήρε και έξω το μισή. Έχει γίνει δηλαδή με το σύγκριση και μέχρι και το, μέχρι και το 1999 νομίζω. Ορισμένα μαγαζιά στην Αμερική και στην Αγγλία πουλάνε non-stop. Σε αγγελμένα μηχανήματα και μόλις να δει αυτούς τους αναστάσεις, να τα πωλήσουμε όλοι. Δεν έχουμε και το στόχο, τώρα πλέον και δεν υπάρχει νόμο.

Όχι, δεν είναι. Είναι ένα σχέδιο που είναι τριπλό. Η χειρή είναι τριπλό. Είναι πιο παλιά από αυτό που έχει τώρα, είναι λίγο πιο ψηλό και αρκετό πιο βαθύ. Έχει ανοίξει την κοινωνία που έχει την προσπάθεια τη κουκκή στο κοινοφοροσία με την έξοδο. Μιλάμε για δουλειά που είναι τα broadcasting κανονικά. Με το μοράκι από πίσω μου, θέλω να σου πω ένα broadcasting. Έχει ο φορολογικό του 6,85. Λοιπόν, αν σου λέει αυτό κάτι, μάλλον σου έρθει 6,85. Το δίνει για κοντίνιου να το δώσει 150 λεπτά. Συνέχεια.

η κατάσταση βιτρίνα είναι βασικό να το προσφύγει. Δεν έχει πάνω ούτε μία νική. Είναι σε κατάσταση η φιλαράδο λίγο ενός. Γιατί ήταν μία μάλλη αυτό. Λοιπόν, κάθε μισό λεπτό περιμένει συνέχεια.